Εγώ είμαι καμόνα. Κοτάω ενώ και μα όμω ρίγει να καταμάγω ε. Και άγω εστομάγω. Το και μάμνοακ. Ο και να πέρα ξκόρα κάνει πω το μάγω ε. Και το σκέστο μάγω ε. Κουέσο τε μέσκανα ο νιγάγκα γκουετάπτσεκ. Κουέτο το μάγω ε. Κι γκουέ μειώ ασέκ. Εγώ και σάγει το άκ, μιου ήταν σκάτω άκ. Ανώ τσκάγει άκ. Μιου γίσε γάω. Μιου γίσε γάω. Χααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα